0: integratieproces voor landen die de weg van de EU willen volgen. Volgens de Europese Commissie zouden Servië en Montenegro al in 2025 tot de EU kunnen toetreden. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Meer informatie is te vinden op onze website.
1: Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κινούλουξ 2025. Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κινούλουξ για το 2025 απονέμεται στην ταινία Flow. Οι άλλες 4 τελικές υποψήφιες ταινίες ήταν Animal, The Homey, Intercepted και η Τζούλη Μένη Σιωπηλή. Το Flow είναι μια ταινία φαντασίας κινουμένων σχεδίων σε σκηνοθεσία του Λετωνού Γκίτς Ζιλμπαλόντις. Ο κόσμος φαίνεται να οδεύει προς το τέλος του. Ο γάτος είναι ζώο μοναχικό. Όταν όμως το σπίτι του θα καταστραφεί από μια μεγάλη πλημμύρα, θα βρει καταφύγιο σε ένα σκάφος μαζί με πολλά άλλα ζώα και θα αναγκαστεί να συνεργαστεί μαζί τους παρά τις διαφορές τους. Μέσα στο μοναχικό του σκάφος, οι επιβάτες προσπαθούν να προσαρμοστούν στις προκλήσεις που τους περιμένουν σε αυτό το νέο και ανεξερεύνητο κόσμο. Η ταινία Flow έκανε πρεμιέρα στην ενότητα «Ένα κάποιο βλέμμα» του Φεστιβάλ των Κανών το 2024. Στα 97η βραβεία Όσκαρ κέρδισε το βραβείο για την καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων, ενώ κέρδισε επίσης και τη Χρυσή Σφαίρα για την ίδια κατηγορία. Οι 5 ταινίες προβλήθηκαν σε κινηματογράφους σε όλη την Ευρώπη, όπου το κοινό μπορούσε να ψηφίσει την αγαπημένη του ταινία. Η τελική κατάταξη καθορίστηκε κατά 50% από την ψήφο του κοινού και κατά 50% από την ψήφο των Ευρωβουλευτών. Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Lux αναδεικνύει ταινίες που πραγματεύονται κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Στόχος του είναι να φωτίζει κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Schengen. The Schengen area, in its current shape, covers the territories of 27 European countries, including 23 EU member states, as well as Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. In the Schengen area, it is possible to travel freely from one country to another without being subjected to any border checks, regardless of what kind of border is crossed, land, sea or air. One therefore has to pass through border controls only when crossing an external border between a Schengen member state and a third country, for instance between Poland and Ukraine. Several new members have joined the Schengen area recently. Croatia just joined the Schengen area on the 1st of January 2023. In addition, EU countries decided unanimously at the end of 2023 to give the green light for the removal of border controls with Bulgaria and Romania at the EU's internal air and maritime borders. This will take effect as of the 31st of March 2024. However, the decision on lifting controls at the land borders will be made at a later stage. This means that only 2 EU countries are not part of the Schengen area. These countries are Ireland and Cyprus. Cyprus is currently undergoing an evaluation process that assesses if the country fulfills all the required criteria to join the borderless zone. Meanwhile, although Ireland is not legally bound to join the Schengen area, it may request to do so at any time.
3: Libre circulation des personnes.
4: Schengen.
5: It's based on co-decision.
6: Problems at the border.
7: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
8: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
9: Lots of anxiety about Schengen.
2: However, it is important to note that all EU citizens have the right to free movement, regardless of whether they are nationals of a country which has joined the Schengen area or not. Therefore, when crossing a border between an EU member state belonging to Schengen and an EU member state which is not part of Schengen, EU citizens will, in principle, be subjected only to a marginal border check with the aim of verifying their identity. As far as third country nationals are concerned, the Schengen states have harmonized conditions and procedures for obtaining short stay visas, which allow their holders to move freely within the Schengen area during a period of up to 3 months, per 6 month period. Not all third country nationals are required to apply for Schengen visas though. For example, American or Australian citizens are exempt from this.
4: Schengen.
2: Schengen does not mean an unconditional removal of all sorts of controls related to travel. In this respect, it is crucial to have in mind the difference between border checks and security checks. The latter are performed for security reasons. For

0: Konrāda Adenauera ietekme visspēcīgāk izpaudās ārpolitikā. Pēc otrā pasaules kara laikā piedzīvotā viņš bija cieši pārliecināts, ka tikai ar vienotību var panākt noturīgu mieru un stabilitāti Eiropā. 1963. Gadā Francija un Vācija parakstīja Elizējas līgumu, ko dēvē arī par sadraudzības līgumu. Tas bija pavērsiena punkts ceļā uz abu valstu izlīgumu pēc gadsimtu ilga ienaida. Līgums spilgt iemiesoja Adenauera politisko stratēģiju un viņa vīziju par Vācijas lomu nākotnes Eiropā. Adenauers aktīvi iestājās par mieru un bija viens no Francijas un Vācijas izlīguma rosinātājiem, taču pati Vācija pēckara periodā bija sašķelta. To visu vēl ļaunāku padarīja Berlīnas mūris, kas tika uzcelts 1961. Gadā, tikai dažas nedēļas pēc federālajām vēlēšanām. Taču politiskā motivācija, ar kādu tapu Berlīnas mūris, neietekmēja Konrāda Adenauera uzvaru 4. Federālajās vēlēšanās, kurās viņš pārstāvēja Kristīgo demokrātu savienības, Kristīgas sociālās savienības parlamentārās grupas un Brīvo demokrātu partijas koalīciju. Saskaņā ar vienošanos viņš savu pienākumu pildīja pusi no pilnvaru laika un 1963. Gadā no amata atkāpās. 1966. Gadā, 90 gadu vecumā, viņš atkāpās arī no Kristīgo demokrātu savienības federālā priekšsēdētāja amata. Ar to Konrāda Adenauera politiskā karjera arī noslēdzās. Konrāds Adenauers, tautā saukts par Der Alte, jeb Sentēvu, mūžībā devās 1967. Gada 19. Aprīlī 91. Gada vecumā. Viņš izpelnījās pasaules ievērību kā politiķis, pateicoties, kuram Vācija atguva brīvību, pārticību un sociālo drošību. Vienlīdz spēcīgi viņš veidoja arī Eiropu, kurā šodien dzīvojam. Eiropas ekonomikas kopienas pirmais priekšsēdētājs Valters Hallsteins ir norādījis, cik nozīmīgs Eiropas politikai ir Adenauera atstātais mantojums. Lai kāda arī nebūtu politika, tajā ir vienlīdz daudz spēka un cerības. Un Eiropas politikā ir daudz cerības. Par to mums patiesībā jāsaka paldies tieši šim cilvēkam. Un tieši tāpēc mēs noliecam galvu, godinot viņa pārliecību un viņa mūža ieguldījumu politikā. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Sono le 8
3: e 9 minuti.
4: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
7: Perfetto, e cosa fate?
6: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
7: E come possiamo contattarvi?
6: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
7: Possiamo sapere l'indirizzo email?
6: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
8: Já ouviu falar dos vice-presidentes do Parlamento Europeu? Pelo título do cargo, é evidente que desempenham um papel crucial no Parlamento e que são figuras políticas importantes. Mas sabe o que realmente fazem? Quem são e como são eleitos os vice-presidentes do Parlamento Europeu? Tal como para o presidente, as eleições são também o primeiro passo para os vice-presidentes. As eleições europeias realizam-se de 5 em 5 anos, mas o Parlamento elege o seu presidente e vice-presidentes a cada 2 anos e meio. Os vice-presidentes da primeira metade da legislatura são eleitos em julho, após as eleições europeias. A segunda eleição realiza-se a meio da legislatura, 2 anos e meio mais tarde, em janeiro. A eleição de um novo vice-presidente também pode ser convocada se um dos lugares de vice-presidentes ficar vago. Tal pode ocorrer, entre outras razões, se um vice-presidente em exercício assumir uma posição política diferente no seu país ou noutra instituição da UE. Assistimos a este processo em janeiro de 2023, quando Mark Angel, deputado pelo Luxemburgo, foi eleito vice-presidente. Substituiu Eva Kaili, deputada grega, que foi afastada do Parlamento na sequência de um escândalo de branqueamento de capitais e corrupção. Os candidatos a vice-presidente podem ser nomeados por um grupo político do Parlamento ou por um grupo que constitua 1/20 de todos os eurodeputados, ou seja, pelo menos 36 parlamentares. Para ser eleito, um candidato precisa de maioria absoluta, o que significa que tem de obter mais de metade de todos os votos expressos por escrutínio secreto. São então eleitos até 14 candidatos que obtenham a maioria absoluta na primeira volta de escrutínio. Se o número de candidatos eleitos for inferior ao número de lugares a preencher, realiza-se uma segunda volta, nas mesmas condições, para preencher os restantes lugares. Se for necessária uma terceira volta, os candidatos são eleitos por maioria relativa, pelo que é selecionado quem obtiver o maior número de votos. No caso raro de um empate, é eleito o candidato mais velho. Agora que já sabemos quem elege os vice-presidentes e como este processo se desenrola, conhecemos melhor as suas funções e deveres. O presidente delega tarefas específicas nos 14 vice-presidentes, cujas principais funções consistem em assistir, representar e substituir o presidente do Parlamento Europeu, quando necessário. Por exemplo, podem presidir às sessões plenárias do Parlamento, nomeadamente abrir, encerrar ou suspender as sessões. Durante estas sessões, os vice-presidentes mantêm a ordem, dão a palavra aos deputados, encerram os debates, submetem a sua votação e anunciam os resultados. Os vice-presidentes podem também representar o Parlamento nas relações internacionais, em cerimónias e em questões administrativas, jurídicas e financeiras. Tal inclui frequentemente visitas a países terceiros e reuniões com representantes de outras instituições. Por último, os vice-presidentes também fazem parte da mesa do Parlamento Europeu, que estabelece as regras para o bom funcionamento da instituição. A mesa elabora ainda o projeto de orçamento do Parlamento e decide sobre questões administrativas, organizacionais e relacionadas com o pessoal. Ao escolherem os membros da mesa, os deputados procuram garantir que os vice-presidentes e os coestores representam, de um modo geral, os diferentes grupos políticos do Parlamento. Neste podcast, analisámos o papel essencial que os vice-presidentes desempenham no Parlamento Europeu. Para mais informações sobre outros papéis importantes no Parlamento, como o de Presidente, o da Mesa e o dos Coestores, ouça os outros episódios da série de podcasts O Jargão Simplificado sobre estes temas específicos. Este podcast foi apresentado pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
2: Τελευταία εναπομείναντα πρωτογενή και παλαιά δάση της Ευρώπης δεν είναι απλώς μια συλλογή αρχαίων δέντρων. Είναι ζωντανά, πολύπλοκα οικοσυστήματα που φιλοξενούν αμέτρητα είδη ζώων, λειτουργούν ως τεράστιες αποθήκες άνθρακα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της φυσικής μας κληρονομιάς. Παρότι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αυτά τα δάση απειλούνται σοβαρά. Σε αυτό το επεισόδιο της σειράς «Ανεβάζοντας τον πύχη, καλύτερη νομοθεσία», θα δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να προστατεύσει αυτά τα πολύτιμα οικοσυστήματα.
9: Τα παλαιά δάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σπάνια, μικρά και διάσπαρτα. Στην πραγματικότητα, καλύπτουν λιγότερο από το 3% της συνολικής δασικής έκτασης της Ηπείρου, ενώ περίπου το 90% αυτών των δασών βρίσκονται σε 4 μόλις χώρες, στη Βουλγαρία, τη Φινλανδία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία. Αυτά τα δάση είναι ανέγγιχτα φυσικά οικοσυστήματα, στα οποία τα σημάδια ανθρώπινης παρέμβασης είναι ελάχιστα ή ανύπαρκτα και η άγρια ζωή συνεχίζει να ακμάζει όπως έκανε επί αιώνες. Ο ρόλος τους είναι κρίσιμος. Συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, απορροφούν και αποθηκεύουν διοξίδιο του άνθρακα, παρέχουν γλυκό νερό, ρυθμίζουν το τοπικό κλίμα και ενισχύουν την υγεία των ανθρώπων. Επιπλέον, αποτελούν καταφύγιο για πολλά απειλούμενα είδη.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο διάσημα παλαιά δάση στην Ευρώπη είναι το δάσος Μπιαλοβιέζα, το οποίο εκτείνεται στα σύνορα μεταξύ Πολωνίας και Λευκορωσίας. Θεωρείται ένα από τα τελευταία αρχαίγωνα δάση της Ηπείρου και φιλοξενεί μοναδικά είδη άγρια ζωής, όπως ο ευρωπαϊκός βίσωνας, ο οποίος κάποτε είχε φτάσει στα πρόθυρα της εξαφάνισης. Το δάσος αυτό είναι αναγνωρισμένο ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Άλλο σημαντικό παράδειγμα είναι τα παρθένα δάση των Καρπαθίων, που εκτείνονται στη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Ουκρανία. Αυτά τα αχανή, πανάρχια δάση είναι από τα μεγαλύτερα άθικτα, εύκρατα δάση στην Ευρώπη και φιλοξενούν εμβληματικά είδη άγρια ζωής, όπως για παράδειγμα αρκούδες, λίγκες και λύκους.
9: Το Εθνικό Πάρκο Kalkalpen στην Αυστρία είναι ένα ακόμη εντυπωσιακό παράδειγμα προστατευόμενου παλαιού δάσους. Βρίσκεται στις Άλπεις, διαθέτει αρχαία δάση οξιάς, αποτελεί τη μεγαλύτερη προστατευόμενη περιοχή άγριας φύσης της Αυστρίας και εκεί βρίσκουν καταφύγιο σπάνια είδη όπως λίγκες, δριοκολάπτες και κουκουβάγες. Παρά τη μεγάλη οικολογική του σημασία και την προστασία που λαμβάνουν από την UNESCO και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά τα παλαιά δάση συνεχίζουν να απειλούνται. Οι κύριες απειλές περιλαμβάνουν την παράνομη υλοτομία μεγάλης κλίμακας, την κλιματική αλλαγή και τον υπερβολικό τουρισμό.
2: Η προστασία των παλαιών δασών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς τα δάση αυτά είναι αναντικατάστατα. Με την πάροδο των χρόνων, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει διάφορες πολιτικές και στρατηγικές για να διασφαλίσει τη διαφύλαξη αυτών των οικοσυστημάτων για τις μελλοντικές γενιές. Ας δούμε πιο αναλυτικά ορισμένες από αυτές. Μια πρώτη πρωτοβουλία είναι το δίκτυο Natura 2000, το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο καλύπτει τόσο χερσαίες όσο και θαλάσσιες περιοχές. Τόσο το δάσος Μπιαλοβιέζα, όσο και τμήματα των δασών των Καρπαθίων περιλαμβάνονται σε αυτό το δίκτυο. Στόχος του Natura 2000 δεν είναι απλώς η προστασία της φύσης, αλλά και η διασφάλιση ότι οι φυσικοί πόροι θα χρησιμοποιούνται με βιώσιμο τρόπο.
9: Μια δεύτερη πρωτοβουλία είναι η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση εγγενίασε αυτή τη στρατηγική, η οποία θέτει φιλόδοξους στόχους για να ανασχεθεί η απώλεια της βιοποικιλότητας και να προστατευτούν οι φυσικοί οικότοποι της Ευρώπης. Μία από τις βασικές δεσμεύσεις της στρατηγικής είναι να παρέχεται αυστηρή προστασία σε όλα τα εναπομείναντα πρωτογενή και παλαιά δάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι τα δάση αυτά θα πρέπει να παραμείνουν αναλύωτα και θα πρέπει να απαγορεύονται η υλοτομία, η κατασκευή υποδομών και κάθε ανθρώπινη παρέμβαση που θα μπορούσε να διαταράξει την οικολογική τους ισορροπία. Επιπλέον, η στρατηγική θέτει ως στόχο να φυτευτούν τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια δέντρα έως το 2030 για να αποκατασταθούν τα υποβαθμισμένα οικοσυστήματα και να ενισχυθεί η δασική κάλυψη. Ωστόσο, σημαντικό δεν είναι μόνο να φυτευτούν δέντρα, αλλά και να φυτευτούν τα σωστά δέντρα στις σωστές θέσεις, ώστε να ενισχυθεί η βιοποικιλότητα και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
2: Μια τρίτη πρωτοβουλία είναι η δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030, η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2021 και συμπληρώνει τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, εστιάζοντας τη βιώσιμη διαχείριση και αποκατάσταση των δασών. Στόχος της είναι να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των δασών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κλιματική αλλαγή και να προωθήσει πρακτικές που ωφελούν τόσο το περιβάλλον όσο και τις τοπικές κοινότητες. Μεταξύ άλλων, η στρατηγική αυτή ενθαρρύνει βιώσιμη υλοτομία και προωθεί εναλλακτικές οικονομικές δραστηριότητες όπως είναι ο οικοτουρισμός και η παραγωγή μη ξύλινων προϊόντων, για παράδειγμα το μέλι ή τα φαρμακευτικά φυτά που προσφέρουν βιώσιμα μέσα διαβίωσης, διατηρώντας παράλληλα τα δάση ανέπαφα. Η στρατηγική τονίζει επίσης ότι είναι σημαντικό να παρακολουθείται η υγεία των δασών μέσα από την υποβολή τακτικών εκθέσεων. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο παρατήρησης των δασών, ώστε να συλλέγονται σε όλα τα κράτη-μέλη δεδομένα σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις πρακτικές διαχείρισης και να λαμβάνονται έτσι καλύτερες αποφάσεις πολιτικής.
9: Η Για να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τα παλαιά δάση, απαιτούνται σημαντικές οικονομικές επενδύσεις. Γι' αυτόν τον σκοπό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει διάφορους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζουν τη διατήρηση και αποκατάσταση των πολύτιμων αυτών οικοσυστημάτων. Ο πρώτος από αυτούς είναι το πρόγραμμα LIFE, το κορυφαίο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Από το 1992 έχει συγχρηματοδοτήσει πάνω από 5.500 έργα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εστιάζοντας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την αποκατάσταση της φύσης και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Όσον αφορά τα παλαιά δάση, το LIFE χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες που αποκαθιστούν τα υποβαθμισμένα δασικά οικοσυστήματα και προστατεύουν τη βιοποικιλότητα, καταπολεμούν απειλές όπως η παράνομη υλοτομία, οι δασικές πυρκαγιές και τα χωροκατακτητικά είδη και υποστηρίζουν την έρευνα για να βρεθούν βιώσιμες λύσεις.
2: Ένας άλλος βασικός μηχανισμός χρηματοδότησης είναι η κοινή γεωργική πολιτική. Αν και ο μηχανισμός αυτός εστιάζει κυρίως στη γεωργία, στηρίζει επίσης οικονομικά την αγροδασοπονία, μια πρακτική που συνδυάζει δέντρα και γεωργικές καλλιέργειες, βελτιώνοντας έτσι τη βιοποικιλότητα, την ποιότητα του εδάφους και τη διαχείριση των υδάτων. Τα κονδύλια της κοινής γεωργικής πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη ενθαρρύνουν επίσης τους δασοκτήμονες να υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης των δασών και να επενδύουν σε δράσεις που αποτρέπουν την αποψήλωση και προωθούν τη βιοποικιλότητα. Για παράδειγμα, διατίθεται χρηματοδότηση που δίνει στους δασοκτήμονες κίνητρα να φυτεύουν αυτοφυή είδη, να ελέγχουν τα παράσιτα και να αποκαθιστούν υποβαθμισμένες δασικές εκτάσεις.
9: Το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη, η ερευνητική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχει επίσης χρηματοδότηση για έργα που αποσκοπούν να κατανοήσουν και να βελτιώσουν τα δασικά οικοσυστήματα. Πρόκειται για παράδειγμα για έργα που μελετούν τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στα παλαιά δάση, αναπτύσσουν καινοτόμες τεχνικές διαχείρισης των δασών και προάγουν λύσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
2: Η προστασία των δασών της Ευρώπης δεν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των κρατών μελών. Είναι και μια κοινή δέσμευση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια μέσα από διάφορες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Το Κοινοβούλιο συνέβαλε, για παράδειγμα, στη διαμόρφωση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, η οποία θέτει αυστηρούς στόχους για να προστατευθούν όλα τα εναπομείναντα πρωτογενή και παλαιά δάση της Ηπείρου. Ζήτησε επίσης να εφαρμόζονται βιώσιμες δασοκομικές πρακτικές, ώστε να αποτρέπεται η αποψήλωση των δασών μεγάλης κλίμακας.
9: Τον Απρίλιο του 2023, το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες που διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν συμβάλει στην αποψήλωση ή την υποβάθμιση των δασών οπουδήποτε στον κόσμο. Αν και αρχικά προβλεπόταν ότι οι κανόνες θα θέτονταν σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2024, η εφαρμογή τους αναβλήθηκε κατά ένα έτος για να δοθεί στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να προσαρμοστούν. Τον Φεβρουάριο του 2024, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν νέα νομοθεσία, η οποία απαιτεί από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταβάλουν συστηματικές προσπάθειες για να αποκαταστήσουν τους φυσικούς οικοτόπους. Εκτός από τη θέσπιση νομοθεσίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχει επίσης τακτικά πώς εφαρμόζονται οι πολιτικές για τη διατήρηση των δασών. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου αξιολογεί συγκεκριμένα αν τα μέτρα προστασίας έχουν αντίκτυπο στην πράξη.
2: Δεδομένου ότι η επαρκής χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας, το Κοινοβούλιο έχει ασκήσει πιέσεις για να ενισχυθούν οι επενδύσεις στη διατήρηση της φύσης μέσω προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι το LIFE, ο Horizon Ευρώπη και η Κοινή Γεωργική Πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζει όλο και περισσότερα μέτρα για να προστατεύσει τα παλαιά δάση και ο στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι αυτά τα σπάνια οικοσυστήματα θα παραμείνουν ανέγκυχτα και θα συνεχίσουν να παρέχουν τα ουσιώδη περιβαλλοντικά ωφέλη τους. Επειδή η προστασία της φύσης δεν αφορά μόνο τη διατήρηση του παρελθόντος, αφορά επίσης και τη διασφάλιση του μέλλοντός μας.
9: Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
10: Tre città, una sola voce.
11: 6023.
12: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
13: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
14: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
15: Biotestamento. Informati su vidas.it.
14: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
16: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
17: Di cosa vi occupate?
16: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
17: Quali sono i vostri contatti?
16: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
17: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
16: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
5: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato, Biella Vercelli.